Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

Θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

στην καρδιά μου πλήγωσε.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Φόρια σφυσάει στο αϊβαλί, άβρα στο κόλπο γέρας. Για μας βαρδάρεις ο τρελός, αφέντης και πατέρα. Έλα κι εσύ σκληρέ γαρμπή, και τι θα βρεις να πάρεις.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

φόβος του Χριστού. Στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλης του το φως.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρου. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδύεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
11: Η ώρα είναι 7.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Κάτσε να βάλω τα ακουστικά, γιατί κοιτάζω τα τελευταία να δω βιντεάκια από την Ισπανία και την Αργεντινή, γιατί το έδωσε ο Ντόναλτ. Τι τον βάζουν στη μέση αυτό το θείο και αναλαμβάνει ρόλους που δεν τους μπορεί, γιατί δεν το έχει. Δεν το έχει από ποδόσφαιρο. Και βλέπεις, πήγε, ανέβηκε πάνω να δώσει το τρόπαιο και μετά πήγε να πανηγυρίσει η Ισπανία και κάτσε δίπλα σαν το συμπέθερο σε γάμο. Αυτό μου το λες, κάνε λίγο. Πρέπει να βγουν οι νύφοι και ο γαμπρός και το σόι. Κάντε λίγο πιο εκεί. Και δεν κάνει. Και καθόταν εκεί και παραλίγο να κλέψει την παράσταση. Και πήγε ο Ινφαντίνος, ο κουμπάρος, δηλαδή, να του πει: έλα, πάμε τώρα λίγο, γιατί να σε πάρω να πάμε πίσω στο σπίτι. Έλα σιγά-σιγά. Και δεν έφευγε. Με αυτόν τον τύπο. Κάνουμε και ποδόσφαιρα, κάνουμε και πολέμους, κάνουμε τα πάντα. Αυτός είναι, μάλιστα. Και να, τώρα μιλάμε για αυτόν, δεν μιλάμε για την Ισπανία που νίκησε 1-0. Κοιμήθηκα κάποια στιγμή, δεν αντέχεις πια πόσες παρατάσεις. Αφού το βλέπεις ότι πήγαινε για την Ισπανία, δεν ήταν για την Αργεντινή αυτό το τρόπαιο. Είχε συνεχώς ευκαιρίες, ήξερες ότι κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Αλλά τέλειωσε και το Μουντιάλ. Αυτό. Άδειες νύχτες τώρα. Άδειες νύχτες. Μόνο μια οδύσσια μας έμεινε να τσακωνόμαστε. Με την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα. Σήμερα θα δούμε. Κάτσε να ρίξω μια ματιά στην κίνηση, να δω αν έφυγε ο κόσμος. Γιατί θα φανεί. Γιατί όταν φεύγουν οι Αθηναίοι, φεύγουν οι Αθηναίοι, να δω πόσοι Αθηναίοι φύγανε. Έχω αυτή την απορία. Και με το πετρέλαιο τώρα που πήγε στα 93, έτσι ξανά, φαντάζεστε τι θα γίνει. Η Αθηνών Κορίνθου έχει την κίνησούλα της.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.
2: Τα χρόνια μας πολλά και στον Ηλία. Γιορτάζει, σήμερα θα τα πούμε σε λίγο, είναι μεγάλη γιορτή.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Θίεση 101,3.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό το τραγούδι, αφαιρεμένος αυτούς που το άξιζαν τελικά, γιατί το άξιζαν οι Ισπανοί να το πάρουν. Ανεξάρτητα από το αν είναι ο Μέση στην Αργεντινή και τα λοιπά, και περίμενος να καθαρίσει ο Μέση, δεν μπορεί να καθαρίζει ο Λιονέλ συνέχεια. Πάντως εξέφρασε και τη συμπάθειά του ο Τραμπ στην Αργεντινή, γιατί λέει ο πρόεδρος είναι φίλος μου. Αυτός ο Άλεκος Τζανετάκος της Αργεντινής είναι πολύ φίλοι και φαίνονται. Τους βλέπεις τους χαρακτήρες που ταιριάζουν, και γι' αυτό ήταν και η Νολίκη σπουδαίος ο Μέση. Τους γκαντέμιασε, το χάσανε. Δεν πειράζει. Το πήραν οι Ισπανοί που δεν τα έχουν καλά με τον Τραμπ και τις πολιτικές του. Τα έχει και με τον Σάντσεθ. Ήταν και ο Χαβιέο Μπαρδέμ εκεί από την αρχή. Ήταν πότε πότε ήταν και με την Πενέλοπε. Πότε πότε ήταν μόνο του, δεν μπορούσε Πενέλοπε. Και υποστήριζε και ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ξέρουμε ότι έχει μια σταθερή θέση και μια. Θέση που τη φωνάζει για το Παλαιστινιακό, για ό,τι συμβαίνει στη Γάζα, για ό,τι κάνει το Ισραήλ κτλ. Και για ό,τι κάνει και ο Τραμπ. Οπότε ήταν λίγο και σαν ήττα για τον Τραμπ. Παρ' όλα αυτά ήθελε να πανηγυρίσει με τους Ισπανούς, γιατί δεν έχει πρόβλημα. Ήθελε να είναι στο stage. Αυτός, αφήστε τον πάνω στο stage, δώστε του ένα μικρόφωνο και θα σας βγάλει πρόγραμμα. Σαν παρατράγουδο είναι. Επίσης, να πούμε ότι ο Τραμπ κανονίζει τώρα να πουλάει τα tweets του. Τις αναρτήσεις του θα το αναλάβει, λέει, μια εταιρεία και θα τα πουλάει 100 χιλιάρικα η ανάρτηση για να τα βλέπουν πιο πριν οι επενδυτές. Αυτός τώρα είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Κάποιοι να κάνουν το παιχνίδι τους, δηλαδή πληρώνοντας τις αχλαμάρες του Τραμπ. Αυτά που γράφει με κεφαλαία και βάζει θαυμαστικά και τέτοια, αλλά καθορίζει πολιτικές. Οπότε σου λέει, γιατί να τα πουλήσω τώρα, πότε θα τα πουλήσω. Και μπορείς να εγγραφείς, να μπεις στο, πώς το λέει αυτός, Truth Social, και να βλέπεις πρώτος τις παπάντζες του Ντόναλντ, και είσαι ευτυχής. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα, εορτάζουν σήμερα. Σε λίγο θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Αφήστε που τα βάλε και με τους Καναδούς. Οι άνθρωποι καίγονται. Είχαν 800 μέτωπα. Έχει καεί το σύμπαν στον Καναδά και επειδή του πάει καπνός, φωνάζει σαν τον κακό γείτονα. Και λέει, θα σας βάλουμε δασμούς. Δεν υπάρχει αυτό. Σας βάλουμε δασμούς γιατί καίγεστε και μας φέρνετε τον καπνό. Και αυτός αμφισβητεί τα πάντα από αλλαγή κλιματική.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Μαρίνα Σπάνου, εδώ Δίες 101,3. Κάτσε να πούμε λίγο το εορτολόγιο πιο αναλυτικά, διότι είναι μεγάλη εορτή σήμερα του Ηλιού του Προφήτου, που σύμφωνα με τους λαογράφους, και γράφηκε το σαν σήμερα.gr, η λατρεία του στις κορυφές των βουνών θεωρείται κατάλοιπο της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Πρώτοι δεν τα βρίσκανε θρησκείες, παρότι εμείς το κάναμε ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, που δεν είναι και τόσο κοντά, αλλά τα καταφέραμε. Ο Ηλίας πήρε τη θέση του Διός, δηλαδή ο Ζεύς ήταν απάνω στην κορυφή και κατέβηκε. Και ήταν ταυτισμένος εν μέρη ο Ηλίας με το Δία. Γιατί κοιτάς έτσι με τέτοια πορεία? Το επεξεργάζεσαι ή έχεις κάποια αντίρρηση? Το επεξεργάζεσαι. Εντάξει, αφήνω.
2: Συμφωνώ.
1: Συμφωνείς. Ο οποίος Δίας, ως θεός των μετεωρολογικών φαινομένων, λατρευόταν σε κορυφές βουνών. Γιατί σήμερα όλοι θα πάνε στα εξοκλήσια, γι' αυτό θα ανέβουν στα ψηλά σήμερα. Πώς κατήντησε τώρα ο Ηλίας, και ενώ είναι τόσο ψηλά, να λένε έλα στο θείο τον Ηλία που έχει όλα τα εργαλεία? Πώς τα κατάφερε έτσι η λαϊκή, η Μούσα και το. Ορίστε. Αυτό το λένε, αυτό λέω. Κοίτα να δεις τι έχουν κάνει, ας πούμε. Και είναι η Καθολική Εκκλησία την Αγία Μαργαρίτα την Παρθένο, που είναι προστάτηδα των εγγύων γυναικών, των πασχόντων από υπατικές ασθένειες και του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Αλλά αυτή είναι καθολική, δεν είναι δικιά μας. Οι καθολικοί την έχουν. Και υπάρχει και ο Άγιος Τόρλαξ, το καθολικό, προστατεύει την Ισλανδία. Δεν πάει άσχημα η Ισλανδία εδώ που τα λέμε. Δεν ξέρω αν είναι, έχει κάνει πολλή δουλειά ο Τόρλαξ ή από μόνοι τους. Γιατί τραβήξανε διάφορα, αλλά τα καταφέρανε αυτοί. Έβλεπα τις πιο πλούσιες χώρες του κόσμου σήμερα, είναι στις πρώτες η Ισλανδία. Ναι, και δεν είναι λίγοι, δεν είναι και πολλοί. Είναι λίγοι και μοιράζονται πολλά. Δεν είναι πολλοί να μοιράζονται λίγα. Έχει διαφορά.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: αφίεση 101,3. Οι μέρες του φωτός. Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο και εξαντλήθηκε. Πέντε τυχεροί ακροατές του Δίεση 101,3 θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό βινήλιο. Μπες στο Instagram του Δίεση και διεκδίκησέ το. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα, μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
13: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και ο Γιάννης Κότσιρας σε τραγούδι του Μίμη Πλέσα. Καλημερίζουμε και πάλι και καλή εβδομάδα να έχουμε. 20η ημέρα του Ιουλίου. Περιμένουμε και κάτι ζεστούλες τώρα, έτσι, αύριο και μεθαύριο κυρίως. Τρίτη, Τετάρτη στην Αθήνα, μιλάμε για σαραντάρια. Οπότε με τη θερμική νησίδα, το γνωστό φαινόμενο, τα τσιμέντα που βράζουν, αυτό είναι η θερμική νησίδα, θα ανέβει κάτι παραπάνω και θα δυσκολευτούμε λίγο. Αλλά από Πέμπτη έρχεται μια άλλη εποχή, ξαφνικά προσγειώνεται, όχι μόνο στο Άθενς, γενικά στην ελληνική επικράτεια, και θα πέσει η θερμοκρασία μέχρι και 10 βαθμούς. Οπότε ένα διήμερο είναι τα ζόρια. Μετά χαλαρώνουμε κανονικότατα. Θα πάει 32-34 κάπου εκεί. Που σημαίνει ότι είναι μια χαρούλα. Θα έχει και κάτι καταιγίδες. Αυτά βέβαια γίνονται επικίνδυνα τα φαινόμενα όταν έρχονται μετά από μεγάλες ζέστες και θα θέλουν κάποια προσοχή. Αλλά γενικώς δύο μερούλες και μας πέρασε. Σκεφτείτε τι γίνεται τώρα, τι έχει γίνει στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Βρετανία μπορώ να σας πω, στη Γερμανία, στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία στέρεψαν τα ποτάμια. Έχουν κάτι πλωτά σπίτια που τα έχουν δουλέψει πάνω στο νερό τη Ολλανδίας και στην καταβύθιση, αυτή είναι πιο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, και τα πλωτά σπίτια αρχίζουν και προσγειώνονται το καλοκαίρι γιατί ξέρουν τα ποτάμια και αρχίζουν και βρίσκουν γη, αποκτούν θεμέλια δηλαδή. Τώρα όλο και πιο νωρίς, δηλαδή φέτος προσγειώθηκαν ήδη. Έφυγε το νερό, εξατμίστηκε συγκεκριμένα. Πάμε πίσω στο χρόνο τώρα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Σαν σήμερα ήταν του προφήτη Λία, το Αγιλιά που λέμε, που έγινε η τουρκική εισβολή, αυτό το σοκ της Κύπρου και της Ελλάδας. Σοκ. Τώρα παρουσιάζουν ένα καινούριο σχέδιο, πάει να βγάλει ο ΙΕ ένα καινούριο σχέδιο, θα το δούμε, αρχίζει να το δουλεύει σιγά σιγά δηλαδή, αλλά όταν έχει απέναντι κάποιον που δεν το θέλει και έχει τα δικά του σχέδια, είναι λίγο δύσκολο να επικρατήσει και να μπει, ακόμα και αν το θέλουν οι Ελληνοκύπροι. Επίσης σήμερα είναι η μέρα της Σελήνης, γιατί σαν σήμερα οι Αμερικανοί πάτησαν πόδι στη Σελήνη. Αυτό το ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα, που το είπε ο Νίλ Άρμστρονγκ. Και ήταν μαζί με τον άλλον, πόσο ήταν, ο Όλτριτς, κάπως τον λέγανε, και ένας τρίτος ήταν απάνω, δεν κατέβηκε. Νομίζω ήταν. Κάθισε και περίμενε στο τιμόνι. Αν πήγανε, γιατί κάποιοι λένε δεν πήγανε. Μπορεί να ήταν αυτές οι αμοθήνες της Λούτσας. Από πίσω φαίνεται το water park.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Και πάμε και Επίδαυρο. Στην Επίδαυρο έχουμε μια πολύ ωραία παράσταση. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. 5 διπλές για την Ειρήνη για την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Εδώ έχουμε Δελιβοριά και Καραθάνο. Προσέξτε, γιατί διάβασα από το δελτίο τύπου κάποιους στίχους που έχει γράψει ο Δελιβοριάς. Ποιος θα ζει το καλοκαίρι και ποιος αύριο, ούτε ο χρόνος δεν το ξέρει, πόσο μάλλον το αστέρι το Επιδαύριο. Πέφτουνε ξανά τα έθνη στα πατώματα. Την γλυκιά πενιά μου άκουα απ' την άκρη αυτού του λάκου με τα πτώματα. Πες μια ευχή για την ειρήνη, μη συμφίλιος, γιατί ο κάθε πολέμιός μου είμαι εγώ και ο εαυτός μου. Είναι εμφύλιος. Δελιβοριάς, σε λίγο τον τρόπο να στείλετε.

0: όταν ακούτε
1: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Η περιγραφή του Διονύση Σαββόπουλου, ο Γιάννης Χαρούλης βέβαια εδώ, σε ένα καλοκαιρινό, σε ένα ελληνικό καλοκαίρι. Νύχτες ελληνικού καλοκαιριού όπως θα έπρεπε να είναι, όπως πρέπει να είναι, όπως είναι δύσκολο να τη ζήσεις πια. Γιατί λέγαμε πριν, λίγο μετά τις 7, έχει φύγει κόσμος και όπως διαπιστώσαμε από την κίνηση τουλάχιστον δεν φαίνεται κάτι τέτοιο και επιβεβαιώνεται τώρα και Αθηνών Κορίνθο έχει πρόβλημα και ο Κηφισός στην άνοδο κυρίως λίγο πριν από την Αχαρνών και η Αττική Οδός νωρίς-νωρίς όπως Ζεφύρι προς Λυκόβρηση. Οπότε είμαστε εδώ και λίγο προς το λιμάνι του Πειραιά. Πες ότι αυτοί φεύγουν, δεν το βάζω μέσα. Το αφαιρώ κιόλας αν θέλετε. Αλλά γενικώς έβλεπα στα ρεπορτάζ, τα τηλεοπτικά που έφευγε κόσμος και έλεγαν αδειάζει η Αθήνα. Δεν αδειάζει με τίποτα. Όταν φεύγουν 100.000 άνθρωποι από τα 4-5 εκατομμύρια, δεν το λες και αδειάζει. Αλλά όσοι μίλησαν στο ρεπορτάζ έλεγαν να πάμε. Πάρε 5 μέρες, ο άλλος 5 μέρες. Πάνω από 5 μέρες δεν άκουσα έναν άνθρωπο να λέει πάμε 15 μέρες, πάμε ένα μήνα. Που παλιά μπορείς να πεις ότι πηγαίνανε. Πλέον είναι πολύ περιορισμένο το παράθυρο των διακοπών. Και βέβαια παίζουν ρόλο και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Υπήρχε ένα, δεν το ήξερα, διάβαζα ένα ρεπορτάζ στο News 247, δεν το ήξερα γιατί ανακοινώθηκε αλλά μετά ξεχάστηκε. Υπήρχε ένα παρατηρητήριο τιμών ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ στο site, στα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία, αλλά νομίζω έχουν καιρό να ανανεωθούν, βλέπει κανείς ότι το Μάιο του 25, προσέξτε τώρα, έχουμε Ιούλιο του 26, τότε ήταν τα τελευταία στοιχεία, το Μάιο του 25, η τιμή του εισιτηρίου ενός οχήματος που ταξίδευε από Πειραιά προς Σάμο αυξήθηκε κατά 13,58% και άγγιξε τα 171,5 ευρώ. Τα ακτοπλοϊκά για Ηράκλειο και Χανιά αυξήθηκαν κατά 10,8%, μιλάμε για το 25. Τώρα δεν υπάρχουν στοιχεία, γιατί όλο αυτό που ανακοινώθηκε πολύ ωραία τότε που είχε γίνει μεγάλη φασαρία με τα εισιτήρια, που ανεβαίνανε συνεχώς, ατόνισε. Και όταν ρωτήθηκαν από το News 247 στο πλαίσιο του ρεπορτάζ οι άνθρωποι υπεύθυνοι της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων, είπαν ότι ανεστάλησαν προσωρινά τα στοιχεία εξαιτίας της αδυναμίας εξαγωγής εύληπτων συμπερασμάτων. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν δίναν τα σωστά στοιχεία οι ακτοπλοϊκές? Τι σημαίνει και σταμάτησε ξαφνικά και δεν μαθαίνουμε τίποτα?
1: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Και στη θάλασσα λοιπόν δεν έχουμε εύληπτα συμπεράσματα, άρα δεν λειτουργούμε, το κλείσαμε. Και στους δρόμους, το πετρέλαιο πάει στα 93 δολάρια τώρα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι η συμφωνία υπήρξε μας τελείωσε. Ό,τι διαφορά υπήρξε θα τη χάσουμε στη μείωση της τιμής και θα έχουμε νέες αυξήσεις. Και μάλιστα χθες άκουγα και έναν υπεύθυνο εκεί, συνδικαλιστή των βενζινοπολών, που έλεγε δεν μπορεί να πέσει η τιμή ακόμα και αν πέσει το πετρέλαιο σε αυτά που ήταν, γιατί έχουν αυξηθεί τα κόστη. Μα του λένε το πετρέλαιο πριν τον πόλεμο είχε 73 και τώρα πριν ξεκινήσει πάλι ο τραπ τα όμορφα είχε πάλι 73. Ναι, αλλά έχουν αυξηθεί τα κόστη. Κάτι μου είπαν σε μια άλλη χώρα, θα το δω και θα σας πω αύριο, ότι ενώ είχαν αυξηθεί και εκεί τα κόστη, υποθέτω, η τιμή στη βενζίνη είναι αυτή που είχε πριν τον πόλεμο.

0: Keep it Flex, που αναρωτιούνται εδώ DS 101,3 με την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα και πάλι. Αυτή τώρα είναι η εβδομάδα, είπαμε, της ζέστης για λίγο και της δροσιάς μετά. Θα ζήσουμε δύο φαινόμενα. Από την Πέμπτη έρχονται δροσιές, να ξέρετε, το λέω για να αντέξουμε λίγο και τη ζέστη, που άργησε να μας έρθει, αλλά μας ήρθε και μας. 40-41 θα έχει και κάτι περιοχές που θα πιάσουν και 42-43. Αλλά δεν θα είναι το Athens, θα είναι η Λάρισα. Η Λάρισα θα θριαμβεύσει αυτό το διήμερο. Το Κιλελέρ και οι άλλες αγωνιστικές περιοχές της Πεδιάδας, της Θεσσαλικής. Λέγαμε προηγουμένως για το αν θα πάμε διακοπές, τι συναντάμε από ακρίβεια κτλ. Το ζήτημα είναι να πας με τον κατάλληλο άνθρωπο. Δηλαδή, αν ψάχνετε δεύτερο ή δεύτερη και δεν έχετε, και δεύτερους και δεύτερες, δεν έχει να κάνει, παρθένοι, καρκίνοι, εγώκεροι. Γιατί τώρα λύνουν τα οικονομικά τους αυτοί και θα τους έρθουν λεφτά. Οπότε μπορείτε να γίνετε τις προσκολήσεις. Μην αρχίσεις και μου ζητάς μόνο, γιατί ακόμα δεν έχει λυθεί το ζήτημα. Ορίστε.
1: Η σύζυγος είναι.
0: Η σύζυγος πάνω της. Μην την αφήνεις λεπτό. Κόλλα. Αγάπα, αγάπα. Όμως, προσέξτε να δείτε. Δεν είναι μόνο το τι ευκολία έχουν οικονομικοί τα άλλα ζώδια. Είναι να βρεις και τα κατάλληλα ζώδια, και αυτό είναι πολύ σωστό. Για να πας διακοπές. Γιατί εκεί που έχεις κάποιο κολλητό ή κολλητή και μέσα στην Αθήνα όποτε βρίσκεσαι, είστε μέσα στην καλή χαρά και στη βλακεία, μόλις πας διακοπές βλέπεις ότι δεν ταιριάζει με αυτόν τον άνθρωπο. Και σχέση να είναι. Εκεί δοκιμάζονται οι σχέσεις και οι χαρακτήρες. Και μου έχει τύχει και εμένα να πάω με άνθρωπο που κάνουμε παρέα εδώ και να μην μπορώ να υποφέρω. Και αυτός μάλλον υπέφερε. Δεν είναι ζήτημα ενός, και δύο υποφέρουν. Γι' αυτό σου λέει: θα πάρεις μαζί σου παρθένους που έχουν και λεφτά, λέγαμε προηγουμένως. Προσέξτε, γιατί είναι διπλό το καλό εδώ, τη σύζυγο. Δεν φεύγεις με τίποτα από εκεί εσύ. Που έχουν οργανωτικές ικανότητες. Όχι, μην το πεις αυτό δυνατά. Τοξότης. Αν θέλετε περιπέτεια θα πάτε με τον τοξότη. Τα ψαράκια θα πάρετε, ευαίσθητοι και ήρεμοι. Δεν μπορώ. Ο κρυός, αν δυσκολεύεστε να αποφασίσετε πού και τι θα κάνετε, είναι οργανωτικός πολύ. Και ζυγός. Εσύ είσαι, τα βρήκατε με την Παρθένο, τα βρήκατε. Ζυγός, χαρούμενες ψυχές οι ζυγοί. Θα περάσετε μέσα στη σαχλαμαρίτσα θα είσαστε.
2: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι Φέλη Φασούλη, ήταν αυτή μαζί με τον Ορέστη Ντάντο, τον άνθρωπο που έχει γράψει δηλαδή αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Εδώ Δίες 101,3. Εκεί στο ύψος Λυκόβρης, να ξέρετε, όσοι κινείστε στην Εθνική, έχει έργα, γιατί τώρα πάνε να σπάσουν αυτό το 2 σε 1, να το κάνουν πάλι 2 σε 2. Βγαίνοντας από την Αττική Οδό, που δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα, και τα έργα θα είναι μέχρι και το Σεπτέμβριο, μέχρι 1η Σεπτεμβρίου. Οπότε θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την απουσία αρκετών Αθηναίων και κίνησης για να προχωρήσει το έργο. Και είναι, αν βγει και πετύχει, θα είναι πολύ καλό, γιατί έχει μεγάλα μποτιλιαρίσματα εκεί.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Εν τω μεταξύ, πριν πάμε στις 8, δεν έχουμε σήμερα δελτία ειδήσεων. Από τις 10 ξεκινάνε. Αρχίζουμε σε καλοκαιρινό mode, πώς λέγεται, ναι. Πάμε τετραήμερο στην Άνδρο, όμως είναι το τελευταίο δώρο που μας έμεινε, γιατί μετά φεύγουμε κι εμείς. Οπότε θα σας δώσουμε ένα δώρο και θα φύγουμε, να μην φύγουμε με άδεια χέρια. Σας στέλνουμε λοιπόν στην Άνδρο τετραήμερο από 22 μέχρι 25 Αυγούστου για το φεστιβάλ της Άνδρου, που είναι πολύ επιτυχημένο. Με τα φαγητά σας, με τη διαμονή σας, diasi.gr, θα δείτε λεπτομέρειες. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, diasi, κενό, ονοματεπώνυμο Άνδρος, αποστολή στο 54301.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης σε μια συναυλία διαδρομή με τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3.
1: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
12: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη και η Μαμ Μπαϊλδί, Ακρογελιές Δειλινά, παλιό τραγούδι, αλλά βλέπεις ότι δημιουργεί εικόνες όπως και να το κάνεις. Έχει μια προσδοκία αυτό το τραγούδι, γιατί είναι και η εποχή τέτοια. Είναι η εποχή των αδειών, όσοι μπορούν να φύγουν και όσοι φεύγουν τελικά. Και όσοι μένουν με το τραγούδι και με τις εικόνες του τραγούδιου. Εδώ Δίες 101,3, καλημερίζουμε, καλή εβδομάδα να έχουμε με παγκόσμιο πρωταθλήτρια την Ισπανία, παρακαλώ. Η Αργεντινή δεν τα κατάφερα, αλλά το είχε πάρει την προηγούμενη, δεν πειράζει, δεν μπορεί να τα παίρνει όλα κατά τετραετία να είσαι εσύ ο μεγάλος κερδισμένος. Και παντού ισχύει αυτό, όχι μόνο στο Μουντιάλ. Βλέπεις όμως ότι ο μεγάλος κερδισμένος ήταν πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέβηκε και προσπάθησε να κλέψει παράσταση. Γιατί αυτόν όταν τον αφήνεις, δεν μαζεύεται ο θείος. Ο θείος γενικά δεν μαζεύεται. Ένας είναι ο θείος που κάνει τη διαφορά από τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι μπορεί να είναι πιο ήρεμοι. Υπάρχει ένας θείος όμως που πάντα σε όλα τα events προσπαθεί να κλέψει παράσταση. Αυτός είναι ο Ντόναλντ. Που ανέβηκε στο stage να πανηγυρίσει με τους Ισπανούς, που πήγε και έδωσε αυτός μαζί με τον Ινφαντίνο. Ο Ινφαντίνο το κρατάει και του λέει: ο άλλος θα το πάρει να φύγει και το κρατάει για σιγουριά. Γιατί δεν μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης, θα πάρω αυτό. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και κατάφερε τελικά με δυσκολία να το δώσει στους Ισπανούς, αλλά δεν κατέβαινε. Έκατσε εκεί να πανηγυρίσει μαζί του σαν να το πήρε εκείνος. Τον κατέβασαν με το ζόρι, ο Ινφαντίνο τον φώναξε κάποια στιγμή και του λέει: άντε, πάμε τώρα, σιγά σιγά, σιγά σιγά τις σκάλες, αλλά πάμε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αλλά και αυτή η γλυκύτητα του Ινφαντίνο, δεν τη λες ακριβώς γλυκύτητα με τον Τραμπ, είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, τον θέλουν στο ποδόσφαιρο γιατί φέρνει χρήμα. Και όταν φέρνεις χρήμα, όλα τα άλλα μένουν πίσω.

0: Ούτε Δίεση. 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Και τα χρόνια μας πολλά στον Ηλία που εορτάζει σήμερα μόνος του. Είναι, δεν βλέπω κάποιον άλλον, οπότε γιορτάζει αυτός, η Ηλιάνα, οι παραλλαγές του Ηλία, δηλαδή ο Λιάκος, μην το χάσετε, είναι πιο της υπαίθρου, πιο βουκολικό. Είναι ο Λιάς, είναι η Ηλιάνα, είναι η Ήλια, είναι και ο Λιάκουρας. Λιάκουρας δεν γιορτάζω εγώ, συγγνώμη.

0: Μπράβο, με ρε κοπέλια. Μπράβο,
1: και τώρα περιμένουμε τις καυτές ημέρες. Διήμερο θα είναι από την Πέμπτη. Πέφτει και πάλι η θερμοκρασία και πέφτει αρκετά, 8 με 10 βαθμούς. Και κοιτάζω στο μετέο σήμερα, η Αθήνα θα πάει μέχρι 38. Δεν μπορείς να το πεις και πολύ θερμή ημέρα. Αύριο κυρίως στην Αθήνα θα είναι τα δύσκολα που θα πιάσει 40 και ανοίγουν και αίθουσες κλιματιζόμενες και τα λοιπά στο Δήμο Αθηναίων, τα γνωστά κάθε χρόνο, κάθε φορά που έχουμε μεγάλες ζέστες. Οι 40 σήμερα πάνε, το 40 το παίρνει, σαν τη Eurovision είναι, η Λάρισα, 41 σήμερα.
2: Ο Κάμπος,
1: εκεί ο Θεσσαλικός, ο Αστραπόγιανος. Και έχει, βλέπω, είναι περίεργα τα πράγματα σήμερα, γιατί ο Βοράς έχει τις μεγάλες θερμοκρασίες, ενώ στο Νότο, Καστελόριζο 30, Ρόδος 34, Ηράκλειο 35, Χανιά εκεί 35 και τα 40 γίνεται πάλι στο Θεσσαλικό απάνω. Στο ελληνικό western δηλαδή. Την Πέμπτη όμως, κάτσε να δω και τι λέει για το Athens την Πέμπτη, γιατί μας υπόσχονται ότι ένα διημεράκι, αν κρατήσουμε μετά τα πράγματα θα γίνουν υπέροχα, οπότε πρέπει να το δούμε αυτό. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα σύμφωνα με το Μετέο θα πιάσει 39 το κέντρο της Αθήνας, αύριο 40, την Τετάρτη 40, και Πέμπτη 35, τάκ. Τελειώσαν όλα ξαφνικά. 5 βαθμούς κάτω και την Παρασκευή 35 και το Σάββατο 30. 3 ώρα δείχνει 30, μέχρι αυτή την ώρα έχει την πρόγνωση. Οπότε όλα καλά, λίγο υπομονή θέλει. Και μάλιστα το Σάββατο και από την Παρασκευή στο κέντρο της Αθήνας θα έχουμε βροχές. Και το Σάββατο καταιγίδες. Έτσι γυρνάει το πράγμα. Ναι, είναι ωραίο καλοκαίρι αυτό. Έχει εκπληξούλες.
3: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση. 101,3.
1: Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή με τις πυρκαγιές, γιατί συμβαίνουν διάφορα και βλέπουμε πως μπαίνουν πολλές πυρκαγιές και βλέπουμε και τις συλλήψεις, και θα σας πω περιστατικά και συλλήψεις που έγιναν για να δείτε πως συμβαίνουν όλα.

0: Και δεν είναι μόνο η ζέστη, είναι και τα ρεπορτάζ, είναι οι τίτλοι που σε κάνουν να ζεσταίνεσαι από μόνο σου. Γιατί το παθαίνει αυτό, αυθυποβάλλεσαι. Δηλαδή, χθες έβλεπα τα ρεπορτάζ εκεί, η ζέστη αυτά. Υπήρχε και ένα τίτλο Ανοίγουν οι πύλες της Αφρικής. Και λες, σαν να λέει οι πύλες της κολάσεως. Γιατί προς τα εκεί πάει το μυαλό, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί οι τίτλοι είναι πιασάρικοι. Και μετά λες πω πω σκάω, δεν γίνεται. Και κοιτάζω το θερμόμετρο μέσα στο αυτοκίνητο, είχα βάλει air condition, έχω κλείσει τα παράθυρα να μην καταλαβαίνω τι γίνεται έξω. Και έγραφε εξωτερική θερμοκρασία 34.5. Δεν ήτανε αυτό που επικοινωνούν να θέλω να πω, αλλά το νιώθες γιατί στο έλεγαν. Αυτό είναι το κακό. Λέγαμε όμως ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Α, να πω επίσης. Ότι δεν καλά ο κόσμος. Το βλέπουμε καθημερινά και με τα γεγονότα και με τα συμβάντα στους δρόμους. Είναι έτοιμοι να πλακωθούν όλοι. Όλοι. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και μάλιστα με ένα απρόπτο που έτυχε ιατρικό και βρέθηκα στο Αττικό, στα εφημερεύοντα, όχι για μένα, για συγγενικό πρόσωπο, τέλος πάντων την Παρασκευή. Πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι στις εφημερίες, γιατροί κτλ. Ένας γιατρός μάλιστα πήρε και αποζημίωση για υπερκόπωση στο Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου. Το επιδικάστηκε, αναγνωρίστηκε ότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε άλλο, προσέφυγε και αποζημιώθηκε. Και νομίζω ότι όλοι μπορούν να το κάνουν με τον τρόπο που βλέπουν να δουλεύουν και με τον χαμό που γίνεται. Αφήστε τι επικοινωνείτε, τα κουπόνια, το ένα, το άλλο. Όταν το ζήσεις, αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει. Και αυτό τουλάχιστον δυστυχώς κάποια στιγμή το ζουν όλοι. Βλέπεις τον κόσμο. Ένας κόσμος ατέλειωτος στο Αττικό με κουπόνια, με τη σειρά του κτλ. Αλλά ένας πανικός. Και κάποια στιγμή γίνονται και μπιφ και πλακώνεται ο κόσμος και ζεις ένα φελληνικό, παραφελληνικό θα πω, σκηνικό μέσα στο Αττικό. Να βλέπεις να τρέχουν ξαφνικά οι φύλακες πάνω σε κόσμο, να πέφτουν γροθιές. Είδε έναν security να βγαίνει ματωμένος. Και λες, πού ζω, τι είναι αυτό το πράγμα. Πραγματικά, τι είναι αυτό το πράγμα που ζούμε.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Επομένως, το σύστημα των εφημεριών σε ένα νοσοκομείο, σε ελάχιστα νοσοκομεία, μάλλον δεν δουλεύει, γιατί αρρωσταίνει πολύ ο κόσμος και μαζεύει πολύ κόσμο. Και είναι απάνθρωπες οι συνθήκες πραγματικά και πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα, όχι μόνο τα χαρτάκια, τα κουπόνια και τα βραχιολάκια. Που πάλι. Το δικό μου πρόσωπο πήγε 8 το πρωί και φύγαμε 2.30. Δεν το λες και γρήγορη εξυπηρέτηση και οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά ήταν τέτοια η προσέλευση σε ένα νοσοκομείο στη Δυτική Αττική. Δεν έχουμε φύγει, αυτό βλέπω. Δεν έχουμε φύγει καθόλου και μάλιστα δεν ξέρω αν έχει συμβεί και κάτι στην Αττική Οδό, γιατί είναι πολύ έντονο το πρόβλημα. Είναι από βιοτεχνικό πάρκο Λιωσίων μέχρι και σχεδόν Ηρακλείου στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Και ο Κηφισός άνοδο κάθοδος στο Περιστέρι και η Καβάλας πηγαίνοντας για Αθήνα από το Χαϊδάρι και η Αθηνών Κορίνθο από το Δαφνί. Άρα αυτό το. Ξεκίνησε το πρώτο κύμα των αδειούχων. Όσοι και να φύγουν, όταν μιλάς για 100.000, δεν είναι η Αθήνα. Είναι ένα ελάχιστο δείγμα αδειούχων. Και όλα φαίνονται στους δρόμους. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο. Ο φίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Λέγαμε προηγουμένως ότι θα έχει και μεγάλο κίνδυνο για πυρκαγιά λόγω της μεγάλης ζέστης. Και βλέπεις ότι τα περιστατικά, και δεν μιλάω τώρα για ατομική ευθύνη, να τα μεταφέρουμε όλα στην ατομική ευθύνη, αλλά χρειάζεται λίγο προσοχή και εκεί, γιατί αυτούς που πιάσαν, εκτός του κοινοτάρχη που δοξασμένος να είναι αυτός ο κοινοτάρχης που έβαζε φωτιά και απειλούσε τους συγχωριανούς του και τους έπαιρνε σύμφωνα με το κατηγορητήριο και λεφτά για να τους αφήνει να ποτίζουν τα χωράφια και τα λοιπά και έβαζε και φωτιές άμα δεν τον ακούγανε για να τρέχουνε. 7 πυρκαγιές κατηγορείται αυτός, ένας εθελοντής πυροσβέστης και έκανα 2 άλλοι ότι ήταν μια μικροκαμόρα στο χωριό. Αυτόν πρέπει να τον πάρει εκεί, γιατί έπαιρνε και ο ΠΚΠ. Λέει τώρα, εξετάζουν ότι έπαιρνε και χωράφια από άλλους για να δηλώνει ο ΠΚΠ. Οπότε πρέπει να τον πάρει διαπραγματεύσει με την Ευρώπη, να θριαμβεύσει. Αυτός έχει τον τρόπο να πείσει Ευρωπαίους. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλοι που βλέπεις ότι ο ένας είχε ψισταριά μες στα ξερόχορτα. Ο άλλος έκανε τροχό. Υπάρχει και ένα εκεί στην Αλεποχωρίου, κάτω στο Αλεποχώρι που πήρε μια φωτιά. Γινόταν αντιπυρική ζώνη, κάτι, και από το σπαστήρα του μηχανήματος πήρε φωτιά και αυτός έφαγε 2.000 πρόστιμο ο άνθρωπος. Αλλά εκεί τι να κάνεις.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Δηλαδή, δουλεύεις στο αντιπυρικό και είναι σίδηρο που βαράει την πέτρα. Εκεί δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα και να πεις έβαλες φωτιά. Γιατί προσπαθεί. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Τα άλλα, ναι. Ο άλλος με την ψισταριά μες τα ξερόχορτα, μια χαρά, γιόλο.

0: Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα.

0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Σταμάτη Κρεουνάκη, εδώ με τη Γιώτα Νέγκα, το είχε πει βέβαια, το είχε πρωτοπεί Δημήτρα Παπίου. Καλημερίζουμε και πάλι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε στα 39 λεπτά μετά από τις 8, είμαστε στο πρόγραμμα.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Κάτι είδα. Είχε κάτι μέσα στη θάλασσα, ρίξε ένα ελάχιστο και πήδηξε από τη στεριά μέσα στη θάλασσα και στάθηκε πάνω στο ελάχιστο. Δεν βούλιαξε καν. Και δεν ήταν AI. Πώς το έκανε αυτό, δεν ξέρω. Έχει ανοίξει μεγάλες συζητήσεις στο διαδίκτυο και εντός μου. Πάμε επίσης, σαν σήμερα το 1989, πεθαίνει ο Γιάννης Τσαρούκης. Μεγάλος ζωγράφος, αλλά κυρίως μεγάλος εκφραστής της ελληνικής πραγματικότητας. Γιατί αν δείτε το τι έχει πει, έχει πέσει διάνα μέσα και έχει περιγράψει την ελληνική πραγματικότητα. Μπορώ να σας πω καλύτερα και από τους πίνακες του. Που ζωγράφιζε άλλα στους πίνακες, όχι την ελληνική πραγματικότητα. Αλλά έχει πει η Ελλάδα. Τι ωραίο σκηνικό πράγματι, αλλά πόσο κακή παράσταση, Θεέ μου. Και έχει πει επίσης για το κράτος είμαστε όλοι κομμουνιστές όταν λέμε την αλήθεια και δεν ανεχόμαστε τη δουλοπρέπεια. Τσαρούχης. Και έχει πει επίσης ότι στην Ελλάδα γίνονται όλα όπως τα θέλουν οι μέτριοι. Και έχει πει επίσης τόσα πολλά γράμματα τσογλάνια. Τι φρίκι, Θεέ μου. Και δεν είχε δει και δεν είχε προλάβει και το διαδίκτυο, τα σχόλια.
1: Όταν ακούτε...

0: Έλενα Σπανού, Ικαρία.
1: Φίλησε με και εγώ θα μάθω να...
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
2: Έρχεται και το Γλέντι. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα δώρο να σας δώσουμε. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση και μετά φεύγουμε με τις άδειές μας. Επομένως, με δώρο θα σας αφήσουμε. Και μπορείτε να στείλετε μήνυμα και το δώρο είναι η Άνδρος. Είναι τετραήμερο στην Άνδρο. Είναι 22 με 25 Αυγούστου. Θα μείνετε στα Edem Suites στη χώρα. Θα πάτε στο Verde στη χώρα της Άνδρο επίσης. Τα εστίαση είναι από το Mamalis Travel και το ταξίδι από τον Δίεση. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Άνδρος και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Δείτε λεπτομέρειες όρους στο diesi.gr.

0: 257 εκατομμύρια εισπράξει έκανε ο Νόλαν, η Οδύσσια, μέσα σε μία εβδομάδα. 250 κόστησε. Οπότε, όχι, δεν το έχω δει. Το είδε η Κατερίνα, μου είπε πολύ καλά λόγια ότι είναι ταινιάρα. Αλλά είναι, εξαρτάται και πώς εκφράζονται αυτοί που δεν το έχουν δει και εκφράζονται. Γιατί, άμα μπείτε στο Twitter, θα δείτε. Στο X, πρώην Twitter, θα δείτε τα 2-3 πρώτα που τρεντάρουν. Είναι ο Νόλαν, η Οδύσσια, η Λουπίτα, η Νιόγκο, τέτοια πράγματα τρεντάρουν. Και βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιοι παιδί μου που θεωρούν ότι είναι ιδιοκτήτες της ιστορίας, ότι δεν μπορούσε να το κάνει αυτό και αυτό, και φωνάζουν και ορίονται με κεφαλαία για τον Νόλαν τώρα. Που ο Νόλαν, να σας πω, ψιλοχέστηκε όλας. Αλλά εντάξει, άμα ο Θανάσης φωνάζει από εδώ, δεν ακούει ο Νόλαν στο Hollywood, θέλω να πω, αλλά φωνάζει ο Θανάσης να εκφραστεί κι αυτός. 250 κόστησε, 224 έβγαλε μέχρι τώρα. Και από εδώ και πέρα, δηλαδή, ό,τι βγάζει είναι τσέπη, είναι κέρδος. Και όχι μόνο αυτό, ο Νόλαν του τρολάρει κιόλας. Γιατί είπε, εγώ έκανα μια ταινία για το σκύλο μου. Πάρτε τα δηλαδή. Που μου ψάχνετε τον Οδυσσέα. Γιατί λέει, εγώ είχα ένα σκύλο, διάβαζα την ιστορία της Οδύσσειας, είδα τον Άργο, το σκύλο, και το συμπάθησα πάρα πολύ. Και επειδή έχω σκύλο, θεώρησε ότι έπρεπε να κάνω μια ταινία. Και του τρολάρει πιο πολύ. Τώρα ο Θανάσης τα έχει πάρει, τώρα ετοιμάζει το Θανάσης. Πέντε παπάκια στρογγυλοφάναρα φεύγουν για Hollywood κατευθείαν. Εδώ, μαζί μας. Όχι μαζί μας. Με όλους και κυρίως με το ταξίδι και την απόλαυση. Aegean, πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατέλειωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Εντάξει, δεν θες και άλλα πολλά, δεν θες και τίποτα άλλο. Τον πάρει σε καλή. Η Aegean σε πετάει κατευθείαν από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Οπότε αφήνει στην άκρη τα θα δούμε, ίσως. Ρε παιδί μου, κάτσε να το σκεφτώ κάνα 2-3-4 χρόνια. Ετοιμάζεις βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείνεις το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Η Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Έχουμε και επίδαυρο. Ωραίο ταξιδάκι αυτό μονοήμερο. Και με ωραία παράσταση, Ειρήνη, 5 διπλές για την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Ειρήνη, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος ανεβαίνει στον Λυκαβητό για μια μεγάλη συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
4: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Αντώνιε, ξύπνα.
13: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
12: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
13: Πώς τολμά?
12: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
13: Αυτό είναι πρόκληση.
12: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
13: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
14: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Με υπόγεια ρεύματα από live του επιστρέψαμε. Καλημερίζουμε και πάλι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα που ερωτάζουν σήμερα και διάφορα παραγωγά υποκοριστικά κτλ. Βρείτε τα, μην τα χάσετε. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν το γλυφιτζούρι σήμερα. Είναι η Εθνική Μέρα Γλυφιτζουριού. Επιτέλους ένα έθνος αναγνωρίζει την αξία του γλυφιτζουριού. Και με τον Τραμπ, θες να το βάλεις στο στόμα να πεις ορίστε, ορίστε, απασχολήσου. Τέλος πάντων. Και το σκάκι εορτάζει σήμερα. Είναι η μέρα του σκακιού ή του σκάκι. Κλείνεται αυτό. Είναι λίγο περίεργο, αλλά ας το πούμε του σκακιού. Θα το ελληνοποιήσουμε. Αυτό είναι περσικό παιχνίδι κυρίως. Ξεκίνησε από Ινδία, πέρασε από Περσία, απασχόλησε πάρα πολύ, τελειοποιήθηκε, ήρθε και βαριούνται όλοι.
1: Όταν ακούτε

0: 90,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Όχι, βαριούνται. Θέλω να πω ότι αυτοί που δεν είναι φίλοι βαριούνται. Αυτοί που δουλεύουν πάρα πολύ και είναι και ένδειξη IQ και οι κινήσεις στρατηγικές είναι πολλά. Το Scrabble μου αρέσει εμένα. Αλλά και το Scrabble θέλει το χρόνο του.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Και μάλλον όχι μόνο δεν φεύγουμε που λένε τα ρεπορτάζ του Σαββατοκύριακο ότι έφυγαν οι πρώτοι Αθηναίοι, αλλά μαζευόμαστε και πιο πολύ, γιατί στους δρόμους υπάρχουν έντονα προβλήματα. Στην Αττική Οδό από το Άνω Λιώσιο, από Βιοτεχνικό Πάρκο μέχρι και Ηρακλείου, υπάρχει μποτιλιάρισμα. Στην άνοδο του Κηφισού πριν την Αχαρνών, στην κάθοδο από Φιλαδέλφια μέχρι Καβάλας, ο Πειραιάς, προς Πειραιά δηλαδή, παραλιακή, η Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι, στο βάθος του Χαϊδαρίου, δάσος πες, μέχρι και λίμνη Κουμουντούρου και άλλα διάφορα μικρά. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Αν κάποιοι φεύγουν, είναι αυτοί που δεν πρέπει να φεύγουν, να ξέρετε. Δεν είναι για διακοπές, γιατί παρότι επικοινωνείται, αυξάνονται οι πτυχιούχοι που εγκαταλείπουν την Ελλάδα. Αυξάνονται συνεχώς. Δεν το έχουμε αυτό το περίφημο brain gain, δηλαδή. Και τα στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα στα νέα λένε ότι 13.900 περισσότεροι κατέφυγαν σε άλλες χώρες της Ευρώπης το 2025. Αυξάνει συνεχώς ο αριθμός αυτών που τον ανθρώπων που έπρεπε να, να μείνουν εδώ, αλλά φεύγουν. Και φεύγουν όλο και πιο πολύ. Γιατί έχουμε και το υψηλότερο ποσοστό άνεργων πτυχιούχων στην Ευρώπη.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Η Μαρίνα Σπανού και η Καρία της Οδοδίας 101,3. Υπάρχει και κάτι άλλο που δείχνει, έτσι, περιγράφει λίγο την κατάσταση μέσω από αριθμούς που είναι δύσκολο να το αντιληφθείς, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καθαρό. Τις μισές σχεδόν καταθέσεις στην Ελλάδα, από όσο έχουν καταθέσεις, τις έχει το 1%. Τις μεγαλύτερες δηλαδή, τις μοιράζεται το 1%. Και το άλλο 99% μοιράζεται τις άλλες μισές. Δηλαδή το 1% που έχει τις από εδώ, έχει πολλά χρήματα, αυτό θέλουμε να πούμε, και οι άλλοι δεν έχουν σχεδόν τίποτα από αυτούς που έχουν καταθέσει, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν έχουν μία στην τράπεζα, μόνο μισθοδοτικό αν έχουν μισθό.
1: Είναι ο καπιταλισμός ηλίθεια.
0: Ναι, εντάξει, είσαι. Προσέξτε όμως τώρα, είδες, με μπερδεύεις, με βγάζεις από τον ιρμό μου που λένε, ότι αυτό το ελάχιστο που έχει τα πολλά κάνει και τη διαφορά. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, είμαστε ακόμα πρώτοι οι Έλληνες στην αγορά πολυτελών κατοικιών και στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μιλάμε για ακίνητα τώρα εκατομμυρίων, έτσι, όχι χιλιάδων, εκατομμυρίων. Εμείς είμαστε πρώτοι. Και μετά είναι ξένοι επενδυτές που έρχονται.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Όχι εμείς αυτοί, δεν θα το πάρω και πάνω μου, δεν θα πανηγυρίσω. Χαν Κάνγκ, Ανθρώπινες Πράξεις. Βιβλίο ωραίο, με μια ιστορία, με πολιτικό υπόβαθρο, με την ιστορία της Νότιας Κορέας που είχε και αυτή χούντα, έτσι. Και έχουμε τρία αντίτυπα από την ομπελίστρια συγγραφέα. Είναι εκδόσεις Καστανιώτη το Ανθρώπινες Πράξεις, Δίεση κενό ονοματεπώνυμο βιβλίο, αποστολή στο 54301.

0: Αποδίεση 101,3. Οι μέρες του φωτός. Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο και εξαντλήθηκε. Πέντε τυχεροί ακροατές του Δίεση 101,3 θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό βινήλιο. Μπες στο Instagram του Δίεση και διεκδίκησέ το. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Οι πριγκιπές, αλλά ας κρατήσουμε το, αυτό το απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας, γιατί σε παγκόσμιο επίπεδο λέει πολλά. Γιατί διαβάζεις τώρα ότι το Ισραήλ θα βάλει κροκοδίλους να φυλάνε τις φυλακές γύρω-γύρω για να μην φύγουν Παλαιστίνοι κρατούμενοι. Κροκοδίλους του Νείλου. Και ήταν ιδέα αυτού του τύπου που έπρεπε να είναι αλλού και όχι σε υπουργείο του Μπενγκβίρ, πώς τον λένε. Και υλοποιείται αυτή η ιδέα και αυτό θεωρείται πολιτισμός, πρόοδος, τα πάντα. Κροκόδιλοι, μια τάφρος και γύρω-γύρω κροκόδιλοι και η ανθρωπότητα σε άλλο επίπεδο.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Με την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.

Θοδωρής Βουτσικάκης, όμορφη ζωή. Έτσι το λέει κυριολεκτικά και όπως το λέει ο Νότης Περιάλης στην σύντροφό του, τέλος πάντων, στα κόκκινα φανάρια. Το λέει πολύ, πολύ δυνατά και δυναμικά ο Θοδωρής Βουτσικάκης. Γιατί γελάζεις? Σούρτε. Προσέξτε τώρα ότι υπάρχει μια έρευνα σήμερα στα νέα που λέει ότι ένας στους τρεις γιατρούς μετράει την πίεση των ασθενών. Πρέπει να τη μετράνε όταν πηγαίνεις. Οι πίεσεις είναι σαν τα λάδια στο αμάξι. Άμα τη μετράνε όλοι μέσα θα ήμασταν. Με την κατάσταση που είμαστε τώρα, μάλλον επίτηδες δεν τη μετράνε γιατροί.

0: Του λέει άστο, γιατί δεν θα έχει χώρο μέσα στα νοσοκομεία. Ήδη δεν έχει, μην το μεγαλώσουμε. Έχουμε και ειρήνη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 5 διπλές για την Παρασκευή, 24 Ιουλίου. Μεγάλη παράσταση αυτή και εξαιρετική. Επίδαυρος από μόνη της και τίποτα να μην παίζει. Είναι τόπος λατρείας. Είναι το αρχαίο παρελθόν, το θεατρικό όλο. Είναι δέος. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Ειρήνη και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Και εδώ παίζει και παίζει κάτι σημαντικό η Ειρήνη Καραθάνου και Δελιβοριά, οι βασικοί συντελεστές.
1: Νατάσα Μποφίλιου, όλα είναι μπροστά.
2: Όλα είναι μπροστά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: στιγμές. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: να σου πω.
1: Όχι μόνο εκεί. Και η Αττική δεν σε χωράει, αλλά είσαι εδώ. Και βλέπουμε ότι ακόμα έχουμε κίνηση σε διάφορα σημεία. Παραμένει το μεγάλο πρόβλημα επί της Αττικής Οδού. Από Άνω Λιώσια μέχρι Κελικόβρηση υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Πριν ξεχάσουμε και το σαν σήμερα και έχει σημαντικές αναγραφές, και δεν θέλω να τα αφήσω, γιατί σαν σήμερα το 2007, σε καιρούς ανέμελους, οικονομικής ανάπτυξης, ωραία πράγματα, είχε έρθει η Άγγελα η Μέρκελ. Και για να αγοράσουμε διάφορα γερμανικά όπλα. Και είχε πει στον Κώστα τον Καραμαλή, τον τότε πρωθυπουργό, θα τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι και οι οικονομικές μας σχέσεις. Έχετε ένα ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%. Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο. Καγκελάριος αυτή. Δεν ήξερε τίποτα. Πιάστηκε. Έπεσε από τα σύννεφα μετά, όπως όλοι μας, με το. Πουλούσε, δάνειζε, πουλούσε, δάνειζε, πουλούσε. Ωραίο σύστημα είναι αυτό. Και σαν σήμερα επίσης γεννιέται ο Τόμας Μπρους. Δεν τον ξέρουμε έτσι. Είναι ο Έλγιν. Που ήρθε και τα μάζεψε όλα. Πήρε άδεια από τον Σουλτάνο για να κάνει διάφορες ανασκαφές γύρω-γύρω, τα σήκωσε, τα πήρε και δεν ξανάρθανε. Και αυτός, για να καταλάβετε τώρα την ποιότητα, ήτο, κόμις κιόλας άνθρωπος, έκανε μήνυση κατά του εραστή της γυναίκας του για μοιχεία και του ζητούσε αποζημίωση. Τέτοιος ήταν. Και στο τέλος έφυγε από το Λονδίνο και κρυβόταν στο Παρίσι για να αποφύγει δανειστές. Αυτός μας τα πήρε και δεν μας τα δίνει.
2: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και γεννήθηκε σαν σήμερα, υπολογίζεται, εκτιμάται, το γεννήθηκε και ο Μεγαλέξανδρος. Θα τρελαθούν στα post σήμερα.

0: Ιουλία Καραπατάκη σε ένα τραγούδι για τη γυναικεία χειραφέτηση με τόσα που συνέβησαν και εξακολουθούν να συμβαίνουν. Αλλά αυτό το σύντομα θα βγει μια βόλτα μέσα στην πόλη, θα το πάρω. Γιατί βλέπω τη φωτογραφία αυτού του τύπου που είναι με ένα φίδι τυλιγμένο και πηγαίνει με το παπί και έχει ένα φίδι μεγάλο τυλιγμένο και κυκλοφορεί κανονικά. Τον βγάλανε βίντεο και φωτογραφία. Δεν γνωρίζουμε ποιο είναι να αποθεωθεί. Τώρα το ξέρω ότι έχει πάνω το ένα φίδι. Το έχει σαν μπετ. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να καταλάβει κιόλα. Και μετά και για τα μπιφ που συμβαίνουν στον δρόμο, ό,τι βρει πρόχειρο το παίρνει. Και ήταν και μεγάλο φίδι, δεν ήταν ένα μικρό. Ήταν τυλιγμένο στο λαιμό του, αυτός πήγαινε με τον παπί. Το φίδι φαίνεται να το χαιρόταν από πάνω, δεν είμαι και σίγουρος, αλλά αυτή την εντύπωση έδινε. Επειδή λέγαμε προηγουμένως για τον Έλγιν, για να καταλάβετε τώρα τι τύπος ήταν αυτός, και σας είπα δύο στοιχεία. Αυτός ήθελε στην αρχή να πάρει εκμαγεία, έτσι είπε στο Σουλτάνο. Θα πάρω τα εκμαγεία, να πάω να τα βάλω στη βίλα μου, να φτιάξω κάτι αντίστοιχο με τις καριάτιδες. Και στο τέλος τα φόρτωσε όλα. Αυτό το έχει κάνει ένα στο εγάλεωμα, περνάτε, υπέροχο είναι. Υπέροχο. Είναι πολύ καλό.
1: Και στην Αμάρινθο.
0: Και στην Αμάρινθο. Υπάρχουν πολλοί που κάνουν αυτό. Και μ' αρέσει, σταματώ και χαιρετώ.
2: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Πού το ξέρεις ότι είναι ο ίδιος?
1: Εκεί πήγαινε 25.
0: Τίποτα.

0: Εγώ πάντως έκανα μια πρόταση, δεν είσαι ακούστηκαν, δεν είσαι στους αρμούς της εξουσίας, δεν σου δίνει σημασία κανείς. Έφτιαξε ο Νόλαν τον Δούριο Ήπο στο Λονδίνο. Χώσε πέντε άτομα μέσα, έτσι μπρατσωμένους, να πάνε να τα πάρουν, να τα φορτώσουν. Οι Έλληνες ευλακωμένοι από τη ζέστη, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και να τελειώνει αυτή η ιστορία, να γυρίσει υπέρ μας χωρίς να πάρουν χαμπάρι οι Λονδρέζοι καθόλου. Επίσης να πούμε ότι έχουμε για εσάς που σας αρέσουν αυτά και αρέσουν σε πάρα πολλούς, γιατί πάει πάρα πολύ καλά αυτό, με τα συλλεκτικά βινίλια ημέρες του φωτός. Έχουμε πέντε συλλεκτικά βινίλια για τους ακροατές μας. Αυτό γίνεται μέσω Instagram, δηλώνεται συμμετοχή και η κλήρωση το μεσημέρι της Παρασκευής. Αυτή θα γίνει Instagramικά, θα πω. Γιατί θα κάνουμε εδώ live και την κλήρωση για την Άνδρο. Και είναι ένα πολύ ωραίο δώρο αυτό, τετραήμερο στην Άνδρο, γιατί είναι και για πολιτιστικούς σκοπούς, ας το πούμε, γιατί είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, το 12ο, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Και έχουμε διαγωνισμό 22 με 25 Αυγούστου. Θα πάτε, δείτε λεπτομέρειες, γιατί θα φάτε, θα μείνετε, θα ταξιδέψετε. Εντέμ Σουίτς, Βέρντε, Mamalis Travels, δείτε λεπτομέρειες στο dies.gr και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, άνδρος και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Καλημερίζουμε, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια, δελτίο ειδήσεων και έφυγε αλώνει.
1: Ακούτε, δίεση 101,3.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρο. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδύεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Συνεχίστηκαν για ένα τη νύχτα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, αντίπεινα της Τεχεράνης σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Πλοίο φλέγεται κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν δύο τάνκερ. Ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, οδηγείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Αναζητούνται ακόμη τρία άτομα και ο ηθικός αυτουργός. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Ισπανία, επικρατώντας την παράταση με 1-0 της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ στη Νέα Υόρκη. Αποδοκιμάστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την είσοδό του στο γήπεδο για την απονομή. αστυνομή. Επεισόδια με την αστυνομία στο Buenos Aires μετά την ήττα της Αργεντινής. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Μικρόφωνο τώρα στην Έφη Γαλώνη.

0: Με αγαπημένο τραγούδι που σε ταξιδεύει σε άλλη εποχή, σε κάνει εν ολίγης να τραπετεύεις έτσι πολύ ζαβολιάρικα από το σήμερα. Σας υποδεχόμαστε τέτοια υποδοχή αυτή την καινούργια εβδομάδα. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης εφηγαλώνει εδώ τα δυο μας. Μετά από την παρέα που κάνατε με το Θεόφιλο Δουμάνη, θα είμαστε μαζί σας. Λέμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Έχω και αδελφό σήμερα. Γεια, χρόνια πολλά. Έτσι πάνε. Ηλίας, Ηλιάνα, να τους χαίρεστε τους αγαπημένους σας και να μην τους ξεχνάτε.
1: Όταν ακούτε...

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Ο υπερβατικός στίχος της Λίνας Νικολακοπούλου εδώ που ζωντανεύει τις πιο πιθανές εικόνες αν προκειμένου μια πίστα από φόσφορο που την κάνει να λάμπει στο σκοτάδι όπου το βάλετε γενικότερα το φόσφορο σε τοίχο, σε ταβάνι, οι νύχτες σας θα είναι γεμάτες φως. Φωτεινές επιγραφές και τα τραγούδια μας μέρα νύχτα τα ακούτε εδώ στον Δίεση 101,3. Φωτεινό σημάδι κάπου στον ορίζοντα είναι και αυτό το πολύ ωραίο τετραήμερο που σας έχουμε στην Άνδρο και θα το κληρώσουμε με το καλό αυτή την Παρασκευή κλείνοντας και τις εκπομπές αυτής της σεζόν και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και θα είναι σε εξέλιξη το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρο υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Σας έχουμε τη διαμονή σας στο πολυτελές ξενοδοχείο Edem Suite, σας έχουμε τακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα και ένα όχημα, έτσι κάνουμε εμείς, αφοραφίνα για Άνδρο, είναι μετεπιστροφής προσφορά του Mama Lis Travel, αλλά και γεύμα στο Βέρντε στη χώρα της Άνδρου. Θα χαρείτε τη συναυλία της Μάρθας Φριτζίλα με τη Μαρία Παπαγεωργίου και θα δείτε και την παράσταση, την απόλυτη sold out παράσταση του καλοκαιριού, Μίδια με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. 22 με 25 Αυγούστου, παρακαλώ τις συμμετοχές σας. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό, Άνδρος ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Η χρέωσή σας για κάθε μήνυμα που στέλνετε εδώ στους διαγωνισμούς μας, μικρούς και μεγάλους, είναι 34 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Καλή τύχη από εμάς.
2: Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Τώρα κοιταζόμαστε με αγάπη.
2: Στάθης Τρογώσης.
3: Κάποτε ήσουν πληγωμένη. Βιαστικό πουλί.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
3: Νοσταλγός του rock and roll.
2: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα. Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιους με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
13: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ομοσπονδίας της Παγκόσμιας Δραματουργίας. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, γράψτε υπηρέτη στο όνομά σας και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301. Η παράσταση αυτή την Παρασκευή στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά ξεκινά στις 9.30 το βράδυ. Επίσης, καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορό, στόπ, αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και η ΔΕΗ δημιούργησε το Energy Out Loud. Εκεί ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Είναι το συγκρότημα των Nickelback εδώ στην παρέα μας. Είχαμε και μεγάλους αγώνες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ετέλεψε και το Μουντιάλ. Χθες μας ξενύχτησε η Ισπανία και Αργεντινή. Δεν έμπαινε γκολ. Η Ισπανία, βέβαια, ήταν εκείνη που κυριαρχούσε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και όταν κάποια στιγμή μπήκε στην παράταση, είπαμε αίμα πια. Δηλαδή, να τελειώνει εδώ το θέμα. Βέβαια, η μεγάλη ματσάρα, έχω να πω ότι ήταν στον ημιτελικό Αγγλία-Γαλλία. Προφανώς γιατί οι δύο αυτές ομάδες σου λέει τη τρίτη, τέταρτη θέση, θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Και έμπαιναν τα γκολ το ένα μετά το άλλο. 4-6 τελείωσε. Η Αγγλία νίκησε. Πραγματικά θα μπορούσαν να έχουν μπει και άλλα. Ετοιμάζεται Μαρία Κοσμοπούλου. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας με τα νεότερα από την ειδησιογραφία ως αυτή την ώρα. Εσείς μένετε δίεση.
1: Λεώνη Έλενα, πληγές.
2: Πώς να μετρήσω τις πληγές.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε φάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές, με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
18: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Συνεχίστηκαν για ένα τη νύχτα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, αντίπεινα της Τεχεράνης σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Πλοιοφλέγεται κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν δύο τάνκερ. Ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούνται τρία ακόμη άτομα. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Ισπανία, επικρατώντας την παράταση με 1-0 της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ στη Νέα Υόρκη. Αποδοκιμάστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την είσοδό του στο γήπεδο για την απονομή. Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του στη Μαδρίτη κατά τους παναγυρισμούς μετά από κατάρρευση συντριβανιού. Επεισόδια με την αστυνομία στο Buenos Aires μετά την ήττα της Αργεντινής. Σε λειτουργία κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στην Έφη Γαλώνη.

Είστε εδώ που παίζουμε και καινούργια τραγούδια, σωστά τα θυσμένα και τα θυσμένα στον DS 101,3. Είναι ο Νίκος Πορδοκάλογλου με τα νέα φτερά του. Καλημέρα στην παρέα. Χρόνια πολλά λέω ξανά σε Ηλία και Ηλιάνα που σήμερα γιορτάζουν. Κώστας Εμμανουηλίδης, Έφη Γαλόνη, εδώ θα είμαστε μαζί σας έως τη μία. Και ναι, τα άκουσα που το λέω και στο δελτίο, η αλήθεια είναι αυτή. Κοίταζα περισσότερο την μπάλα. Έφαγε όμως και ένα γιούχο ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια μπαίνοντας στο γήπεδο του Νιου Τζέρσι για τον τελικό του Μουντιάλ. Αλεξίσφαιρο τζάμι μπροστά. Ο Τραμπ, φαν του Μέση, εντυπωσιασμένος με τις τρίπλες του, τις περιέγραφε την ίδια στιγμή που βομβάρδιζε Ιράν, που απειλεί με πρόστιμο για εισβολή καπνού στην Αμερική από τις φωτιές του Καναδά. Και ατελείωτος ο κατάλογος. Πάμε να πάρουμε ανάσα, πάμε να βουτήξουμε σε δίδυμα φεγγάρια.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Αρκετοί και αρκετές από εσάς ακούσατε αυτό το ρόλο του Benny King και στην πολύ ωραία διασκευή της Florence and the Machine που μας ήρθε. Έτσι την είχαμε στο Greece. 39 βαθμοί Κελσίου σήμερα, να ξέρετε, στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. 40 θα πάει αύριο. Αύριο και μεθαύριο. Και το 35 την Πέμπτη θα μας φανεί όνειρο. 30 βαθμοί Κελσίου, ενώ η θερμοκρασία είδα το Σάββατο με βοριαδάκι θα είναι πολύ καλά. Τα έχουμε, βέβαια. Θα πάρουμε ανάσα. Μέχρι τότε βεντάλια, ανεμιστηράκι, νεράκι, καπέλο, αν όχι ομπρέλα. Γιατί βλέπω αρκετούς που τις χρησιμοποιούν και τις ομπρέλες, να μην φουντουριάζει και άλλο το κεφάλι μας. Και τώρα που τελείωσε η γιορτή του ποδοσφαίρου, ξαναμπαίνουμε στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι κάθε χρόνο τέτοιες μέρες κουράζομαι πάρα πολύ να βλέπω πόσο πολλοί φεύγουν με τα, πώς θα λένε, με τα πλοία, όπου πάνε και τους ρωτάνε: πάτε διακοπές πόσες μέρες? 4. Πόσες μέρες? 5. Πόσες? 3. Δηλαδή οι άνθρωποι πάνε και έρχονται. Μέχρι να φτάσουν έφυγαν κιόλας. Και για το πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια τακτοπλοϊκά για μια τετραμελή οικογένεια. Κοιτάξτε να κάνετε κανένα ρεπορτάζ και για αυτούς τους ανθρώπους που μένουν στην Αθήνα και για ποιο λόγο δεν μπορούν να φύγουν και πώς είναι η ζωή τους. Νομίζω ότι εκεί θα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι που δεν πηγαίνουν πουθενά, να ξέρετε, αποτελούν και την μεγάλη πλειοψηφία σε αντίθεση με όσα βλέπουμε.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Οι μέρες του φωτός. Νατάσα Μπουφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο και εξαντλήθηκε. Πέντε τυχεροί ακροατές του Δίεση 101,3 θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό βινήλιο. Μπες στο Instagram του Δίεση και διεκδίκησέ το. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Θέρμανση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Κωστής Μαραβέγιας, ούτε οι πολίτες ζητούν πολλά. Κάποια πράγματα να γίνονται και να διευκολύνεται η καθημερινότητά τους και αυτά δεν γίνονται. Γίνονται κάποια μεγάλα που δεν ξέρω ποιους ωφελούν. Δεν έχουμε βρει ακόμη κάτι από αυτά να κερδίσουμε. Έχει ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα για τον πόλεμο των στάσεων. Υπάρχει τώρα νέος νόμος για τη συντήρησή τους. Προσέξτε πώς ήταν μέχρι τώρα τα πράγματα. Ο ΑΣΑ καθόριζε τη θέση κάθε στάση. Η εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες τοποθετούσε το στήλο με την ονομασία της στάσης, ενώ οι Δήμοι ήταν υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και τη συντήρηση των στεγάστρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο ΑΣΑ. Στην πράξη όμως τα πράγματα ήταν δύσκολα, δηλαδή συντηρούνταν οι στάσεις αυτές που είχαν και εμπορικό ενδιαφέρον, γιατί έμπαινε ο χορηγός, έφτιαχνε και οι άλλες έμεναν σε κατάσταση τραγική. Τώρα με τη νέα νομοθεσία ο ΑΣΑ θα μπορεί να καλεί τους Δήμους να αποκαθιστούν τις φθορές και όταν βλέπουν ότι δεν τα καταφέρνουν θα παίρνει αυτή την αρμοδιότητα, αλλά θα τους δίνει.

0: Έτοιμοι, παιδιά!
1: Κωστής Μαραβέγιας.
2: Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το The Scene Concert.
2: Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω.
1: The Scene 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Βασίλης Παπακοσταντίνου θα βρίσκεται στο Θέατρο Βράχων. Είναι αυτά τα ωραία προσεχώς και από κάτω όλοι και όλες εμείς θα τραγουδάμε μαζί του. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης που νομίζω ότι χαράξανε ξύτυλα το όνομά του στην εφηβεία και την ενηλικίωσή μας. Και άλλες πολλές ωραίες συναυλίες που έρχονται. Να, υπάρχουν δύο sold out του Γιάννη Κότσιρα Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Για όλα αυτά, είτε είναι sold out είτε όχι, εμείς σας έχουμε πάντα προσκλήσει και αυτό κρατάτε. Έχετε και τα κινητά σας έτοιμα. Έχουμε το διαγωνισμό μας για αυτό το πολύ ωραίο τετραήμερο στο Φεστιβάλ της Άνδρου 22-25 Αυγούστου. Από σωστά τις ημερομηνίες, να δείτε και εσείς τις άδειές σας. Ειδικά αν δεν έχει κανονιστεί και οτιδήποτε άλλο, θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία έτσι να ξεσκάσετε λίγο. Σας έχουμε τη διαμονή σας στο πολυτελές ξενοδοχείο Edem Suites. Σας έχουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο και ένα όχημα από Ραφίνα για Άνδρο μεταπιστροφή. Είναι προσφορά του Mama Lis Travel και γεύμα στο Verde στη χώρα της Άνδρου. Μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της Μάρθας Φριτζίλα με τη Μαρία Παπαγεωργίου και άλλη μία για τη sold out παράσταση του καλοκαιριού Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς και Καριοφιλιά Καραμπέτη. Όλα αυτά στο πλαίσιο του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Άνδρου υπό τη διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Δίε συγγράφεται, αφήνεται ένα κενό, Άνδρος, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Σε πολύ λίγο θα έχουμε εδώ στο στούντιο Μαρία Κοσμοπούλου με δελτίο ειδήσεων.
1: Νεφέλη Φασούλη, κατρακύλα. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Θίεση 101,3.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης σε μια συναυλία διαδρομή με τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω... ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
14: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσή. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτίας επιχειρούν και 3 εναέρια μέσα. Συνεχίστηκαν για ένα τη νύχτα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, αντίπεινα της Τεχεράνης σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Ακυβέρνητο πλοίο ανοιχτά του Ομάν μετά από πλήγμα ξεπέρασε τα $90 το βαρέλι το Brent. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Ισπανία, επικρατώντας την παράταση με 1-0 της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ στη Νέα Υόρκη. Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του στην Ισπανία κατά τους πανηγυρισμούς μετά από κατάρρευση συντριβανιού. Επεισόδια με την αστυνομία στο Buenos Aires μετά την ήττα της Αργεντινής. Σε λειτουργία κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Γενικά αιθρέος καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με την Έφη Γαλώνη.

τραγούδι εμπνευσμένο από την επίσκεψη των Σκόρπιων στη Μόσχα. Έτσι, από παλιά. Τώρα πια πάνε παντού. Μέχρι και οι Ιωάννοι να έφτασαν να δίνουν συναυλία. Λοιπόν, εδώ είναι ο Δίεση 101,3 μαζί με την καλημέρα μας. Ακούσαμε νωρίτερα και από την Μαρία Κοσμοπούλου για αυτή τη φωτιά στο Κυριάκι Βιωτίας. Όπως παρακολουθώ εδώ, τις εξελίξεις οριοθετείται σιγά-σιγά και είναι πραγματικά ένα ευλογημένο μέρος που επί σειρά ετών φιλοξένησε το φεστιβάλ Αρβανίτσας και όλους όλες εμάς με τις σκηνές μας, ένα υπέροχο δάσος με έλατα. Ευτυχώς ήταν άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών. Δεν μπορώ ούτε να σκεφτώ τι θα μπορούσε να συμβεί σε αυτό το δάσος. Το να μην υπάρχει δηλαδή μπορεί πραγματικά να με τρελάνει. Όταν έχεις αγαπήσει ένα μέρος, το νιώθεις πάρα πολύ οικείο. Εδώ ο Κώστας Εμμανουηλίδης, η Έφη Γαλώνη, είμαστε στην παρέα σας. Κάντε και μία επίσκεψη στο Instagram του Δίεση, παρακαλώ, γιατί τρέχει ένας διαγωνισμός για 5 συλλεκτικά βινίλια. Οι μέρες του φωτός. Για σας πείστε συλλέκτες και τα κυνηγάτε. Με ο Φίλιο Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Την κλήρωση για αυτά τα βινίλια θα την κάνουμε το μεσημέρι της Παρασκευής. Όταν ακούτε.

0: Θέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και ταυτίσου εδώ και μένεις εδώ και έχεις και το κινητό σου έτοιμο, γιατί σου έχω προσκλήσεις 5 και είναι διπλές, και αυτή την Παρασκευή να βρεθείτε στο ΟΒΕΑ και ο Θέατρο Πειραιά και να δείτε Υπηρέτη 2 Αφεντάδων. Καλοκαιρινή περιοδία με τον Βασίλη Χαρακαλαμπόπουλο και στη σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα. Είναι το αριστούργημα του Κάρλο Γκολντόνι, κοινική δεύτερη χρονιά, και δικαίως και ξεκαρδιστικό, και θα περάσετε και πάρα πολύ ωραία. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό υπηρέτης. Το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301.

0: Τι λέτε, είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
1: Διονύσης Σαββόπουλος.
2: Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ,
0: άδεια μου αγκάλια.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
0: Α, παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαγαρούχα.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Η νύχτα μυρίζει όντως για ζεμί. Να ξέρετε ότι εδώ στον Κρίση έχουμε τον ίασμο, τον θαμνώδη και τον ταπεινό. Ο φαρμακευτικός σου λέει έχει πατρίδα το Ιράν και τα Ιμαλάια και ο μεγανθής τη Μαλαισία. Έτσι, για να ξέρετε ότι υπάρχει και καταγωγή εκεί από Ασία. Είναι ο Δίεση 101,3 πάντα εδώ στην παρέα σας. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Σας πάμε σε αυτό το πολύ ωραίο τετραήμερο να χαρείτε ωραίες καταστάσεις. Σας πάμε άνθρωπο, παρακαλώ πολύ. Οπότε θέλω τις συμμετοχές σας ευθύς αμέσως και σας έχουμε και την διαμονή σας. Σας έχουμε σε πολύ ωραίο σημείο, θα μείνετε, Adam Sweets, για να καταλάβετε. 22 με 25 του Αυγούστου, να το πω και αυτό, και σας πάμε για το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου που είναι και υπό την επιμέλεια του Παντελή Βούλγαρη. Και τι άλλο να σας πω, ότι έχετε τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια για δύο άτομα, ένα όχημα επίσης, να πάτε να βολτάρετε στο νησί. Είναι από Ραφίνα Γιάνδρου και είναι μετεπιστροφή στα τακτοπλοϊκά, προσφορά του Mama Lee's Travel, γεύμα στο Βέρτε. Και προσέξτε, θα χαρείτε τη συναυλία της Μάρθας Φιλτζίλα με τη Μαρία Παπαγεωργίου και τη θεατρική παράσταση Μίδια με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Δίεση, γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό άνδρο στο όνομά σας και στείλετε μήνυμα στο 54301. Καλή τύχη από εμάς.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Μαζί με τη χαρά του Αχ Ελλάδα, να πω ότι την κλήρωση την έχουμε αυτή την Παρασκευή στην εκπομπή του Θεοφιλίου του Μάνη.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Το συγκρότημα των MSG εδώ στον Δίες 100,3. Λίγο πριν σας αφήσουμε, επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτή την είδηση που έχει προκαλέσει σεισμό στη Γερμανία. Στη πολιτική, ξέρετε, υπάρχει μπόλικη υποκρισία και αποκαλύφθηκε νομίζω σε όλο της το μεγαλείο με την παρέτηση του επικεφαλής της Χριστιανικής Ένωσης. Είναι μια ομάδα που συγκυβερνάει και στη Γερμανία, το Jens Spahn. Η υποκρισία έγκυται στο ότι προκειμένου να ικανοποιήσει τους ψηφοφόρους αντιτάχθηκε στο θεσμό της παρένθετης μητέρας, η οποία απαγορεύεται στη Γερμανία. Μίλησε για ενοικιαζόμενη μήτρα της γυναίκας που κυοφορεί για λογαριασμό άλλων. Ο ίδιος όμως με τον σύντροφό του προσέφυγαν σε παρένθετη μητέρα στο εξωτερικό προκειμένου να γίνουν γονείς. Η προσωπική μου, είπε, ευτυχία δεν είναι συμβατή με το πολιτικό μου αξίωμα. Τώρα, αν μη τι άλλο, αυτό αποδεικνύει ότι η ευτυχία του ανθρώπου είναι πάνω από ιδεολογίες, πάνω από συντηρητισμούς και πάνω από οτιδήποτε άλλο, αν με ρωτάτε. Εδώ με τα ωραία summer sales του flip.gr, ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και σου μένουν και περισσότερα για διακοπές. Πρόσεξε. Γιατί να αγοράσεις μια καινούργια συσκευή, όταν μπορείς να αγοράσεις μια συσκευή σαν καινούργια έως και 40% φτηνότερα. Μπαίνεις τώρα στο flip.gr, ανακάλυψε εκατοντάδες επιλογές σε refurbished συσκευές σαν καινούργιες και με 2 χρόνια εγγύηση. iPhone 15 Pro σαν καινούργιο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις. Δεν χρειάζεται νομίζω να πω τίποτα άλλο και με TBI Bank. Αυτά τα ωραία. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγα λόγω, ήμασταν στην παρέα σας. Ενημέρωσε λίγο από τη Μαρία Κοσμοπούλου και ακολουθεί εδώ για το επόμενο τρίωρο η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.
1: Νίκος Πορτοκάλογλου, νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρου. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σύγχρονα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Η ώρα είναι μία.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
21: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτίας. Συνεχίστηκαν για ένα τη νύχτα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, αντίπεινα της Τεχεράνης σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Ακυβέρνητο πλοίο ανοιχτά του Ομάν μετά από πλήγμα ξεπέρασε τα $90 το βαρέλι το Brent. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του για την 52η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Ισπανία, επικρατώντας την παράταση με 1-0 της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ στη Νέα Υόρκη. Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του στην Ισπανία κατά τους πανηγυρισμούς μετά από κατάρρευση μέρους συντριβανιού. Επεισόδια με την αστυνομία στο Buenos Aires μετά την ήττα της Αργεντινής. Σε λειτουργία κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα έως και την Τετάρτη. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Μικρόφωνο τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Όμως κάποια λείπουνε, μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: δίσκο.
1: Μην ανησυχείτε και δεν θα πάθουμε τίποτα σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο, γιατί μόλις διάβασα την έκτακτη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τον καύσωνα, η οποία δεν μας κάνει σοφότερους, θέλω να το πω αυτό. Πλην όμως δείχνει ότι κάποιος έχει επίγνωση ότι έχουμε καύσωνα. Είναι μια καλή αρχή αυτή. Θα περιμένουμε βεβαίως την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας που περισσότερο μας καίει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους και κατά τη διάρκεια του μεσημεριού, οπότε θα πρέπει να γνωρίζουν εκείνοι πώς θα προφυλαχτούν. Κατά τα άλλα, του Υπουργείου Υγείας μας λέει για την κλιματική αλλαγή, μας λέει για τους Δήμους πώς πρέπει να συμβάλλουν, τα ΜΜΕ πώς πρέπει να συμβάλλουν, τις οδηγίες αντιμετώπισης παθολογικών καταστάσεων από υψηλές θερμοκρασίες, τα συμπτώματα κτλ. Τα άτομα σε κίνδυνο από τις υψηλές θερμοκρασίες και μετά τις γενικές οδηγίες προφύλαξης που τις ξέρουμε από τα μικράτα μας και τι γίνεται όταν οι υψηλές θερμοκρασίες συνδυάζονται και με αυξημένα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Μην το διαβάσετε, λέει απλώς να μείνουμε μέσα. Και πριν να μείνουμε μέσα και με αυτό να μείνουμε μέσα και γενικώς να μείνουμε μέσα όσες και όσοι μπορούμε. 1:11 μεσημέρι Δευτέρας εδώ στον Δίεση. Ευχές για τη βδομάδα που ξεκινά αυτή την πολύ ζεστή. Ευχές και για το μεσημέρι που θα περάσουμε παρέα ως τις 4.
2: Όταν ακούτε

0: πολλά.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
2: Take a breath.

0: Πάντως υπάρχει ανάμεσά μας, κυκλοφορεί. Εντάξει, δεν κυκλοφορεί ανάμεσά μας, αλλά είναι σαν κυκλοφορεί στα σπίτια μας. Ο άνθρωπος αυτός που δεν γνωρίζει τι θα πει ντροπή, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος καταφέρνει, πραγματικά το καταφέρνει, με κάθε αφορμή, με οτιδήποτε αφορά οποιονδήποτε άλλο, να μπαίνει στο κέντρο, όπως εχθές να βγάλει τη φωτογραφία, να μην φύγει, να δώσει το τρόπαιο, να τα κάνει όλα. Εντάξει, κάποιοι από εμάς είχαμε και έναν έξτρα λόγο να θέλουμε την Ισπανία και ο λόγος αυτός ήταν βεβαίως ο Τραμπ που θα έπρεπε να παραδώσει το τρόπαιο, αλλά και εκεί απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ντροπή δεν έχει και καθόλου άσχημα, δεν αισθάνθηκε για οτιδήποτε έχει πει, οτιδήποτε έχει κάνει. Εν πάση περιπτώσει, το καλύτερο ήταν αυτό το κομμάτι που δεν έλεγε να φύγει. Θέλαν οι άλλοι να βγάλουν τη φωτογραφία τους, είχαν μια χαρά, καθόταν εκεί δίπλα και η συμπεθέρα. Εντάξει, το ζήσαμε και αυτό το έζησε όλη η ανθρωπότητα. Και πάμε για τα επόμενα. Τα επόμενα βεβαίως που τον αφορούν καθόλου ευχάριστα δεν είναι. Σχετίζονται με όλο αυτό που ξαναφούντωσε στη Μέση Ανατολή, και στα πρατήρια τα δικά μας. Τα δικά μας και του υπόλοιπου κόσμου, αλλά πρώτα τα δικά μας, γιατί πάντα κάνουμε σε αυτέ.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αποδίεση 101,3. Οι μέρες του φωτός. Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο και εξαντλήθηκε. Πέντε τυχεροί ακροατές του Δίεση 101,3 θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό βινήλιο. Μπες στο Instagram του Δίεση και διεκδίκησέ το. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπίες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με EasyJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Ωχ, φτάσαμε!
8: Με EasyJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: EasyJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
13: Καλό.
15: Αντώνιε, ξύπνα.
16: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
15: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
16: Πώς τολμά?
15: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
16: Αυτό είναι πρόκληση.
15: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
16: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
17: Σπουδές ξενοδοχειακών και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ. Αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ένα από τα ωραιότερα, ένα από τα πιο τρυφερά, ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια που έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια, εντωμεταξύ λέω τα τελευταία χρόνια και είναι σχεδόν 20 ετών το τραγούδι αυτό, έτσι το 2007. Πλην όμως γραμμένο για μια καθημερινή σειρά, εξού και πολύ γρήγορα χώρισαν οι δρόμοι τους. Αυτό ήταν το «Πόσο σ' αγαπώ» από τον Σταμάτη Κραουνάκη. Έτσι έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο μας ημίωρο στα 25 λεπτά πριν από τις 2, στο μεσημέρι της Δευτέρας μας, της 20ης του Ιουλίου, με τις ευχές μας στον Ηλία και την Ηλιάνα, με τα εκκλησάκια εκεί στις κορυφές, στα χωριά, τα μικρά τα εκκλησάκια τις περισσότερες φορές στα ψηλά των χωριών να γιορτάζουν σήμερα, έτσι, και να ανεβαίνουν και να, βέβαια σε δύσκολη συνθήκη με αυτή τη ζέστη, πλην όμως γίνεται. Ευχές λοιπόν πάρα πολλές σε εορτάζοντες και εορτάζουσες, και πάμε και λίγο στους δρόμους να ρίξουμε μία ματιά, γιατί έχουμε πάλι θέμα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Από το Χαϊδάρι ξεκινά μέχρι Σκαραμαγκά φτάνει το μποτιλιάρισμα, και σήμερα από νωρίς έχουμε και στην Παραλιακή, λίγο μετά το Ελληνικό και λίγο μετά τη Λεωφόρο Αλίμου, αυτό το κομμάτι πιάνει το μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση.

0: και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σύλλης Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
1: Γιάννης Κότσιρας. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Η καρδιά μου, αχ, φωτιά μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Να και κάτι ενδιαφέρον που διαβάζω τώρα σχετίζεται με την ακρίβεια και ίσως είναι και η μοναδική πρωτοβουλία εντωμεταξύ που λαμβάνεται και έχει κάποιο νόημα, γιατί κατά τα λοιπά την ακρίβεια τη συζητάμε, αγαπημένη συζήτηση, αγαπημένη διαπίστωση και μέχρι εκεί. Τώρα διαβάζω ότι 21 ευρωβουλευτές από 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρωτοβουλία δικού μας ευρωβουλευτή, του κ. Τσιόδρα, ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη λήψη άμεσων και αποφασιστικών μέτρων κατά των πολυεθνικών εταιριών που πολλούν σε διαφορετικές τιμές από χώρα σε χώρα, με αδικαιολόγητες διαφορές, έτσι, στα ίδια ή σε παρόμοια καταναλωτικά προϊόντα. Τι ζητούν λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Να νομοθετήσει, να θεσπίσει ένα αυστηρό δεσμευτικό πλαίσιο που θα βάζει οριστικό τέλος στην ασχροκέρδεια, και αν από κάτι μπορούμε να περιμένουμε κάποια στιγμή κάποτε ένα αποτέλεσμα, ίσως να είναι αυτό. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα 2 παρα 10 και φέτος έχω να σας πω, η Ειρήνη του Αριστοφάνη ανεβαίνει στην Επίδαυρο σαν ένα μεγάλο λαϊκό πανηγύρι. Η Νίκος Καραθάνος και Φίβος Δελιβοριάς στείλουν ένα μουσικό παραμύθι με τους Θανάση Αλευρά, Ζέτα Μακρυπούλια, Έμιλη Κολιανδρή, Γιάννη Κότσιφα και πολλούς ακόμη. Με έναν λοιπόν σπουδαίο θίασο μαζί κλέβουν την ειρήνη από το σκοτάδι του πολέμου και μας προσκαλούν σε μια γιορτή γεμάτη τραγούδι, χιούμορ και ελπίδα. Είναι μια παράσταση γλέντι αυτή που θα δείτε το βράδυ της Παρασκευής στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρο. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Διέση ονοματεπώνυμο και Επίδαυρος. Η Ειρήνη στο 54301.
1: Σκοτεινή πλευρά. Αναμνήσεις. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Διέση 101,3.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται,
2: λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αρνήθηκε τις κατηγορίες ένταση έξω από το δικαστικό μέγαρο. Αύριο αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από τους ανηλίκους. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του για την 52η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Σε λίγη ώρα ο Άντι Μπέρναμ θα επισκεφθεί τον βασιλιά Κάρολο προκειμένου να λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και να οριστεί νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Σε λειτουργία κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα έως και την Τετάρτη. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Gangsta's Paradise και Gangsta Rap και το μόνο στην ιστορία το οποίο δεν έχει άσχημες λέξεις, δεν έχει βρισχές, γιατί ήταν ο όρος του Stevie Wonder για να επιτρέψει να πάρει ο Coolio τη μουσική του Pastime Paradise. Δίεση 101,3 με κάτι από την δεκαετία του 90, με κάτι αγαπημένο από τη δεκαετία του 90, μάλιστα συνδεδεμένο και με αγαπημένη ταινία. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη κοινή μας ώρα εδώ στον Δίεση 101,3, στην αρχή ακόμη μιας εβδομάδας, της πιο ζεστής μέχρι στιγμής, δεν θα είναι και ολόκληρη έτσι. Αλλά τώρα μην ακούτε, πώς το λέγανε, Κυριακή, Δεύτερα, Τρίτη, αυτό έγινε Δεύτερα, Τρίτη, Τετάρτη για Αθήνα, από Πέμπτη. Λογικά επανερχόμαστε στα 35, εμείς τα σπίτια θα πάρει περισσότερο καιρό. Λοιπόν, μέχρι τις 4 παρέα σας με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική με τον Κώστα Μανουλίδη στον ήχο και τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Από την αρχή αυτού του καλοκαιριού εντωμεταξύ διαβάζαμε, ακούγαμε και τρομάζαμε με όσα κινούνται εντός θαλάσσης, ξεκινώντας από τις μέδουσες, συνεχίζοντας με τους λαγοκέφαλους. Από τότε που ξεκίνησε αυτό το κυνήγι του λαγοκέφαλου δεν ξανακούσαμε τίποτα, ούτε πώς πάει, ούτε τι δεν πάει, ούτε που τον συναντούν, ούτε ποιον δαγκώνει δεν δαγκώνει, γιατί δεν ήταν και όλες αληθινές ιστορίες αυτές που εντωμεταξύ είχαμε ακούσει, και όλα τα συναφή. Οπότε εν ώψη διακοπών ας χαλαρώσουμε, να απολαύσουμε τη θάλασσα όπου και αν βρισκόμαστε. Να βρεθεί όμως και ένα ζευγάρι μας στο τέλος του Αυγούστου, από τις 22 έως τις 25, κρατήστε τις ημερομηνίες του Αυγούστου, στην Άνδρο, με ένα ωραιότατο δώρο από τον Δίεση τετραήμερο που θα έχει το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Κάθε χρόνο στέλνουμε ένα ζευγάρι μας εκεί και κάθε χρόνο πραγματοποιείται το φεστιβάλ, πάντα υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Τετραήμερη διαμονή, τρεις διανυκτερεύσεις στη χώρα της Άνδρου. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο και ένα όχημα από το Mama Lee's Travel. Γεύμα στη χώρα της Άνδρου. Και συναυλία Μάρθα Φριτζίλα με Μαρία Παπαγεωργίου μαζί. Και θεατρικό, η Μύδια, η απόλυτα sold out παράσταση του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Δίεση λοιπόν, το ονοματεπώνυμό σας. Και Άνδρος το 54301, γιατί δεν σας είπα το πιο σημαντικό. Αυτή την Παρασκευή, λίγο πριν τις 10, ο Θεόφιλος θα κάνει την κλήρωση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Αφιέρωσε με τα γουδί στους φίλους Φιάνιδε.

0: Λοιπόν, λέω.
1: Μαρία Παπαγεωργίου. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς. Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick

ίδιες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Όχι όμως, είναι από αυτά τα σπάνια πραγματικά μεσημέρια που η πρώτη μου επαφή με το χάρτη της κυκλοφορίας εκεί στη μία και κάτι ήταν πολύ πιο δύσκολη από αυτήν τώρα κοντά στις 3. Δηλαδή και το πρόβλημα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών δεν έχει εξαλειφθεί, έχει μειωθεί όμως σε μεγάλο βαθμό αυτό το μποτιλιάρισμα. Τώρα είναι πολύ μικρό και μετά με χαμηλές ταχύτητες, αλλά με ταχύτητες πηγαίνετε. Έχει μειωθεί και το μποτιλιάρισμα στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά. Όσο δε για το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού, από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, και σήμερα πάρα πολύ μικρό, αυτά από τους δρόμους μας. Ο Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, στα 7 λεπτά πριν από τις 3. Θυμίζω ότι σήμερα είμαστε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, διανύουμε την πρώτη της μέρα. Το πρωινό της τελευταίας εργάσιμης αυτής της εβδομάδας θα έχουμε την κλήρωση για το τετραήμερο και για το φεστιβάλ στην Άνδρο στα τέλη του Αυγούστου. Επομένως, όσες και όσοι κάπως το σκέφτεστε, Δίεση ονοματεπώνυμο και Άνδρο στο 54301.
1: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
2: Όπως είσαι, σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος ανεβαίνει στον Λυκαβητό για μια μεγάλη συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Φωτιά ξέσπασε στο Πρανές, τη λεωφόρος Χιστού στο Πέραμα. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αρνήθηκε τις κατηγορίες. Ένταση έξω από το δικαστικό Μέγαρο. Σε 18 προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις κάνοντας και χρήση κρότου λάμψης. Αύριο αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους. Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο έλαβε ο Άντι Μπέρναμ μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ στη Μεγάλη Βρετανία. Σε λειτουργία κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα έως και την Τετάρτη. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: Αυτό ήταν το Βάλς των Ονείρων από τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη. Κάθε χρόνο μάλλον τέτοια μέρα, ρίχνοντας μια ματιά στο σαν σήμερα, το μόνο του κάπως, πώς να το θέσω τώρα, αστείο θα το πω. Ναι, είναι αυτή η αναφορά στην επίσκεψη της Μέρκελ το 2007, είχε γίνει σαν σήμερα και είχε συναντηθεί με τον τότε Έλληνα Πρωθυπουργό και λες τι όνειρο έβλεπε η Μέρκελ τότε, τι βάλς χόρευε. Του είπε λοιπόν, θα τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι και οι οικονομικές μας σχέσεις. Εσείς έχετε ένα ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 4% και αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο. Όλα αυτά το 2007, σαν σήμερα. Και μετά την πορεία τη γνωρίζουμε νομίζω όλοι και τη θυμόμαστε καλά, τι έγινε το 9, πώς συνέχισαν τα πράγματα και πώς φτάσαμε σήμερα.
1: Όταν ακούτε...

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

την αγάπη. Έγινα γίγας και με πάτησα για την αγάπη. Έγινα ρόμπα με πουά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

σκάψαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα άνθη και κοχύλια πάνω στη ραγισμένη τους καρδιά.

μικρός πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα, ξέρεις, φέρνει αλλεργία.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Προσπαθώ να κρατήσω τις καλές μας στιγμές.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Zone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας, Mitsubishi Electric.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

έχω πια, δεν σε έχω. Την έξοδο κινδύνου δεν βρίσκω πουθενά. Δεν σε έχω πια.

δεν τα που καίγονται. Τα ονόματα φεύγουνε και η αγάπη ζητάει ένα σπίτι να μείνει για πάντα στα χέρια σου. Σαν όνειρο μέσα σου θα βρω μες στο χώμα σιωπή για

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.